0: Τένα είδε χήμενε τε τάμα τώρα ή τα το ή τα Ιαπώνα ή τα ήτσι τα κούκια έρανε. Τένα τε νούμερο κάρε βαρου κάρε κάρε κάρε κάρε κάρε ρίμο το ρούτα ή τε νούμερο ρούτο ή τε πιαράτσιονε με κάρε. Πάτα πάτα μαϊ ή το χώμα να κονόρουγα ή τε τσουμο τάπορα νο τε Ιαπώτε μα να κομμάτα. Κοϊόκι τε κοιμή ράφεγα χάγα ότι αου α... Φάρε μακίτε ου τότε α, τη μαράει ώρα α, ή τε ταχύ α, ή το τάτο ή τσιτάνα τα κούκια έρανε και άτορο τσου ιεράτο ότι είχα τσου τα κύχη ιεράτο με χανωράτο κυρίτσι το το check-up με κάρι πόκτη τα appointment νωράτο κύκο ή τε ο τότε έρε so έχα το χώ μανακό να το υπεράει ή τα μανακό έ κοτέια τε ταχύ ράβεγα με τα κύ κιά κιά τάπρινγα ή το τάτο ή τσιτάνα τα και χανώκια do some check-ups να τη ράδιο ε. And then, ήρω αρώ, τσουάτα ούριο αρώ, τέια, τσουκουμάει το χώριο αρώ, χαρίγι μαϊ κάρι βαρου κάρι κάρι κάρι κάρι κάρι, ρίμα το ρουτάιν, με κάρι, πατά πατά μαϊ γύρω τα τάτω, μα τα πούκα, και ακούω το αιώνο όνομα είναι, ακρογρογρο μαϊ είναι τα τάτω, προγράμμα. Είτε τσουάτα, ήρω, ακρογρογρο τσουάτα, είτε, είτε τα νούτσι έρε, είτε τσούτα και τη πύρα, με όχι μαϊ αώ. Ότσι, ακατάγει για τσουάτα, είτε τα ηχήμενε νοτάτω, είτε tama tora ki tato i tia pone.
1: A te ero i turu rarongo uru no me, aka matatu i te apano te orota i te awatea, ki ko i te Go Media Stadium, ko te semi-final i rotopo i a Vanuatu United e te South Melbourne. Me autu a Vanuatu United, ka eriria dia ngā pupune ki roto i te final. Ko te rua iria o te semi-final e Kiwi Clash, ko te Auckland e te South Island United. No te o tiketi, panatikurunga e te kupu e roro wira, Ticketmaster NZ e angurutara e te tiketi no te kupu tangata toko a family package. Me e taira tangata ka ere ka akarakaratu e te ia tu e angani e runga urutara. Anga urutara toko a koto, ere tukoto e takoto rewa tairiri turuturu atu i te akakoroanga o te Oceania Football Confederation Pro League. Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te iti tangata Pasifika nā te tātou collective te rira e akateritere ana. No te iamata iti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo uru mārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua e tuanga moni no te tauturu te karanga i ārē support services. Ko akatina mō ia te rira tauturu i te o kupu tangata rē e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te rira rē community capability building. E pūte moni teia no te tauturu i te tai au aka koroanga o te uire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata. Māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai wātu tāhotai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au tāhotai anga ka rawe kia meitaki e kia pupinga ia te iti tangata Pasifika. He engaru puina, a te e varaire e rarunga urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga, ko ia oki application. No te katoa anga o te karere atoru i atu te kuperoro wira tatoucollective.in.